είσαι ο τροχός. Αλλά μέσα σε μια νύχτια την βρήκε αγριός χαμός, την έφαγε.

ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάστρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

Αγάπη, Αλκιβιάδης, Αμαλία, Ανδρέας, Αντρονίκη, Αντώνης, Αριστομένης, Αρίστος, Αφροδίτη, Βαγγέλης, Βαγγελιό, Βασίλης, Γιάννης, Γιώργης, Δημάρατος, Δημήτρης, Ειρήνη, Ελένη, Ευγένιος, Θανάσης, Θοδωρής, Κατερίνη, Κωνσταντίνος, Λευτέρης, Μανώλης, Μενέλαος, Μιχάλης, Μύρος, Νικόλαος, Όλγα, Σόλαμας, Στελιανός, Στεφανής, Σοκράτης, Χαράλαμπος, Ελευθερία,

χωριστείς, ο χρόνος να είναι θυμωμένος. Γυμνώ στο βούρκο και στο στόμα μια ταυτότητα, και ο χωριστείς, ο χρόνος να

Τόσα χρόνια σε τραγούδια οχυρωμένος, γυμνό στο βούρκο και στο στόμα μια ταυτότητα, κι ο χωριστής ο χρόνος να είναι θυμωμένος. Γυμνό στο βούρκο και στο στόμα μια ταυτότητα, κι ο χωριστής ο χρόνος

προσκαλούν μέσα τους περαστικούς. Μήπως θες κάτι να φας, να σε κρατήσει μουσική στα ακουστικά σου.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.

Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή, λουζάται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά, θα αντέξω πάλι εγώ, έτσι σε πει.

Σκέψου πως πέρασα σιγά. Πες πως με γνώρισες παλιά. Σκέψου πως ήρθα βιαστικά κι ύστερα χάθηκα ξανά. Με παγωμένους ψιθυρούς και νεύρα τεντωμένα και αγωνία κάτω από το μηδέν.

0: φάση που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
2: Αν υπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι. Αν υπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
3: Ανυπεράσπιστη.
2: Με χτυπημένη μέσα και έξω περηφάνια.
3: Ανυπεράσπιστη.

0: Ανυπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι.
1: Ανυπεράσπιστη, ανυπεράσπιστη.
0: Ανυπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια, πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Ανυπεράσπιστη, ανυπεράσπιστη.

Αυτό το αφιερώνω στο διχασμένο μου εαυτό, το ναυτικό. Μου επιτρέπετε, είναι καινούριο τραγούδι και πάει για δισκογραφία. Τον Μπάρκο.

Ο πρώτος ήταν ζώρικος μα δίπλα αγαπημένος. Μίλουσε πάντα απότομα και μονολεκτικά.

0: Πώς να λυθούν τα μάγια σου, πώς να κόπει συνήθεια. 20 χρόνια πέλαγα κοντά μισή ζωή.
1: Που κόλλημαει το χτυκιό και σου τρυπάει τα στήθια. Ύστερα φταίει το ύστερα κι σκόνη η λευκή. Σ' ένα παλιό καζάδικο σε είδε να λοστρώμει. Να τριγυρνάς εκεί.

καλά. Πάει καλά η δουλειά. Εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που

Δώσ' μου μπαμπά άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε παραγκαλιά.

σε μένα ακόμα που ιστορώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες ατέλειωτες της παρελάση.

Σ' όλα τα ανώτερα συνεδρία που φλιαρούνε πίνουν καφέδες συνεδροί συμβουλατόροι σ' αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων Λίβανον και Σμύρναν. Αντισταθείτε σ' όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι και γράφουν λόγους πλάι στη θερμάστρα

τραγούδια με τους θρήνους στους θεατές. Στον άνεμο αντισταθείτε.

κρύψε καλή μου και ψάξε βάθια μες στις γραμμές του χεριού μου. Βρες το κορμί μου που είναι σταυρό.

Μπάρκα θα γίνω με μαύρο πανί. Θυσιάσαι ο πεπιστελέφη, κοπηλάτο με σπασμένο.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

πέντες Κιλιππίνας μένει, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα και με γιορτινή φορέσια βγήκανε να πάνε όλοι στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο σου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

για να το πάρεις μακριά. Μέσα στο σκοτάδι σε κάνω πείμα για να με νιώθεις πιο βαθιά.

εμάς που μετρούσα τις μέρες τα χρόνια να γυρίσω ξανά στα μπαλκόνια στο Αυγούστου τις ζεστές αγκαλιές. Τώρα βλέπω ξανά το φεγγάρι να μου κάνει σαν τότε τη χάρη με ένα τραγούδι γλυκό η παλιά μου ζωή τις μεγάλες σιωπές ξανά.

λαλό και των αγγέλων. Αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κυμβαλώνα λαλά.

σκέψη να διαφεντεύω. Όλη την πίστη αν είχα βουνά να κοινώ. Μα από αγάπη δεν κατήχα, ένα τίποτα θα ήμουν, ένα κενό. Η αγάπη δείχνει μεγαλοψυχία, ανεκτικότητα, ευεργεσία. Δεν ζηλεύει, δεν φθονεί, δεν έχει αυθάδεια, αλαζονία. Η αγάπη, η αληθινή, είναι μία.

πάρει για τελικό στον πυρετό μου να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.

γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπού πολύ. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπού πολύ.

Στο δέντρο του πόνου πάντα θα κρέμαμε αλύτρωτος καρπός. Τη σάρκα μου κανείς δεν θα γευτεί, οι σπόροι μου ποτέ δεν θα βλαστήσουν. Θα αφήνω τα άγρια καλοκαίρια να τρέφονται άπλιστα από τους χυμούς μου και τους ξερούς χειμώνες να βλακώνουν την τρυφερή και λία φλούδα μου. Κι έτσι ο χρόνος, με χορτασμένα τα αδιφάγα του παιδιά, ίσως να με ξεχάσει και να γερνάω ήσυχα πάνω σε εκείνο το κλαδί που τόσο αγάπησα.

τα δάκρυα που στέγνωσαν, τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω καταραγμένα.

κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα μάτια του διαλύθηκαν, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω κραταραγμένα.

Πια τα λκάμπο είναι φάτα μοργάνα. Μια ψευδαίσθηση, ένας μύθος, ένα γέλιο που παγώνει στο στήθος. Όταν σβήνουν τα μάτια τα πλάνα. Η Via del Campo είναι μια στράτα, ένας δρόμος που δείχνει τα αστέρια, η γραμμή της ζωής σαν διαχέρια, ένα πάθος σε άγρυπνα μάτια, η γραμμή της ζωής.

ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.

σε μια κυπάρισο όχορφη θα πάω, θα πάω να κουμπίσω. Να βλέπω όλα τα χωριά.

και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια. Εσένα ονειρεύομαι και εσένα περιμένω. Και ακόμα μια φορά πως θα την φτάσω ελπίζω. Η αγάπη ορμάει μπροστά και εγώ πίσω πριν.

προσκαλούνε μέσα τους περαστικούς. Μήπως θες κάτι να φας, να σε κρατήσει μουσική στα ακουστικά σου.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μητέρα μου, όταν φτάσαμε εδώ πέρα, στη φωτιά, στην αντάρα, στη φοβέρα, καθένας μας κι από ένα φυλαχτό κρατούσε κρεβασμένο στην καρδιά του και αφήναμε το στήθος ανοιχτό στα πληρωμένα νύχια του θανάτου. Οι ψευτιές μας φλωμόναν το μυαλό μας και κάναμε τις νύχτες το σταυρό μας. Μα γρήγορα κοπήκα τα σκοινιά που μας έδαιναν πρώτα με την πλάνη κι όλοι σκαρίσαμε σαν μποσαρνιά που φεύγουν φοβισμένα από τη στάνη. Τίποτε πια δεν κρύβει μου από το βλέμμα τη σκληρότη το θάνατο και το αίμα. Θέλω να φύγω, να έρθω στο χωριό και ενώ η καμπάνα του όρθρου θα σημαίνει να βλέπω από το ψηλό καμπαναριό τον ήλιο από το χρυσό γυαλό να βγαίνει. Φίλα μου τη Μαριό την πικραμένη που εκεί στο περιγιάλι με περμένει, μάνα μου, κόψε από το περβόλι ανθό και στο γράμμα σου βάλε λίγο δυόσμο με τη γλυκιά ευωδιά να θυμηθώ τον τόπο μας μαζί κι όλο τον κόσμο.

ώρες που βραδιάζει, ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε, για τα κρυφά της μυστικά ξανά ρωτούσε.

Гарри, αγκαλιά, μα εδώ σταλάζει το σύννεφο βαριά. Στις θύμησης τα σκότεινα νερά.

στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές κατακλυσμένες.

0: Τρώει μια φλούδα πολεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: την αποθήκη. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Και το καλοκαίρι.
1: Στην αποθήκη είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη και το δέντρο σε κομμάτια βιδωτό. Στην αποθήκη και το καλοκαίρι. Λίγο τσιμέντο σε σακούλα πλαστική που πέτρωσε από την υγρασία και φτιάχτηκε από μόνο του ένας λόφος. Στην αποθήκη είναι η κυβωτός του Νοέ Νοερού μας ταξιδιού. Το τι πιστεύαμε πως ήταν κατά καιρούς ο εαυτός, οι συγγενείς και οι γονείς, τις ώρες, τις ανάμεσα στους σταθερούς κατακλυσμούς. Στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν φορές-φορές κατακλυσμένες και κλειστές κατακλυσμένες.

στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές, κατακλυσμένες.